0: Rock FM Cyprus, το δικό σου ραδιόφωνο.
1: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.

0: Thursday, 1+1 free on all takeaway pizzas. That's right, buy one, get one free. And for all week long, grab any two large pizzas for only $26.50. Order today from our website, www.pizzapuffos.com, or call 777-7011. Pizzeria Caliano, where every slice is a celebration.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
1: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Μπέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Η Fuse, η Λοκομόντο και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών, με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπύρας.
2: Pizzeria Caliano. Amazing offers you don't want to miss. Monday and Thursday, 1+1 free on all takeaway pizzas. That's right, buy one, get one free. And for all week long, grab any two large pizzas for only $26.50. Order today from our website, www.pizzapuffos.com or call 777-7011. Pizzeria Caliano, where every slice is a celebration.
3: Summer Sale στο Kings Avenue Mall. Οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και σας περιμένουν με μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα σας καταστήματα. Μόδα, ομορφιά, τεχνολογία και πολλά ακόμη. Στις καλύτερες τιμές του καλοκαιριού. Επισκεφτείτε σήμερα το Kings Avenue Mall και ζήστε την απόλυτη εμπειρία shopping.
4: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
5: This July, Euro Skipu in Paphos brings the spirit of Munich to Cyprus. Join the HB Beer Oktoberfest experience in Euroskipu Municipality, Friday 10th, Saturday 11th and Sunday 12th July from 6 p.m. Discover more than 16 beers to taste, beer games, street food, souvenirs, live DJs and incredible live bands including Stonevale, Prospectus and E-Legal. Plus, don't miss the Rock FM Cyprus Live link on Friday from 6 till 8 p.m. HB Beer Experience, a taste of Munich in Euroskipu. Free entry, July 10, 11 and 12. Supported by Rock FM Cyprus.
6: The Rock.

0: με τον ήλιο να παραμένει ανελέητος. Να είμαστε και σήμερα μαζί, μεσημέρι Πέμπτης, λίγο μετά τις 3, εδώ που αλλού στον Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας για τα επόμενα περίπου 120 λεπτά και βέβαια θα είναι μόνος του. Θα έχει εδώ στην παρέα του, τι άλλο, φυσικά τα δύο αγαπημένα μας βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στην Λεμεσό, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin που βεβαίως τις συνιστούν οι κτηνίατροι για τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας. Η ζέστη εξακολουθεί να είναι ψηλοαφόρητη, πρέπει να σας πω, η αλήθεια είναι αυτή. Όπως λέω κάθε μέρα, δόξα τω Θεώ, το air condition δουλεύει. Κρύο καφεδάκι, τουλάχιστον εγώ. Εντάξει, βέβαια, κάποια εποχή, δεν σας κρύβω, τα καλοκαίρια έπινα, παιδιά, παγωμένο τσάι, το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Τώρα ξαφνικά το γύρισα πάλι στον καφέ. Ο καθής όπως τη βρίσκει, έτσι λένε. Αλλά εντάξει, καλά, οι Βρετανοί σίγουρα θα πούνε tea time και εννοείται, κλασικά. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα. Hello και για εσάς που βεβαίως μας ακούτε online από την ιστοσελίδα μας rockofmcyprus.com. Να σας πω και το νούμερο του Viper μας για ό,τι θέλετε, 97 6 10 6 53. Πάμε να ακούσουμε μερικά αγαπημένα κλασικά rock τραγούδια σε λίγο και πάλι μαζί.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Είναι 5η 9 Ιουλίου, είστε παντασυντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Κώστας Θεόπουλος στην παρεούλα σας, όπως άλλωστε κάθε μεσημέρι. Α, χειμώνα καλοκαίρι, η αλήθεια είναι αυτή. Και θυμόσαστε που σας έλεγα ότι εντάξει, γενικά μπορεί να είμαι λίγο γκρινιάρης όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, όμως φαίνεται ότι πλέον έχουν αρχίσει και βγαίνουν στην επιφάνεια και άλλες φωνές. Και όταν λέω άλλες φωνές, δεν εννοώ άγνωστες φωνές. Ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες, ενώπιον εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών, πριν από λίγες μέρες προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ή αν θέλετε η AI, αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από οποιονδήποτε μπορεί να την παρακολουθήσει. Υπογραμμίζοντας ουσιαστικά ο άνθρωπος ότι υπάρχει ανάγκη για παγκόσμια εναρμονισμένη, αν θέλετε, μια τάση με κανόνες προκειμένου να μειωθούν πιθανοί κίνδυνοι, ειδικά για τα παιδιά. Αυτό που ουσιαστικά είπε, το οποίο ούτε και εγώ το είχα προσέξει, είναι ότι η AI στα χέρια των παιδιών μπορεί να είναι ένα όπλο το οποίο να είναι πάρα πολύ παράξενο. Και νομίζω σε αυτό έχει ένα απόλυτο δίκιο από το Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες, σοβαρός άνθρωπος, δεν το συζητάω, για να δούμε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα πάρθουν μέτρα, γιατί αυτό ακούγεται. Κατά τα άλλα, 5η μεσημέρι, τι μέτρο να τραβήξει εδώ με τη ζέστη. Θέλω να πω hello σε ένα φίλο ο οποίος είναι στο highway αυτή τη στιγμή και ακούει και κατευθύνεται προς τη Λευκωσία. Μην τρέχουμε, προσέχουμε στο highway. Γενικά δεν τρέχουμε, είναι κανόνας αυτός, έτσι. Προσέχουμε γιατί, παιδιά, δεν είναι. Εντάξει, συμβαίνουν διάφορα στο νησί. Σας τα λέω κάθε μέρα γιατί τα διαβάζω και εντάξει, έγινε ένα θέμα. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ζωοκαπιτυχίες. Εσείς μην πάτε πουθενά, μείνετε συντονισμένοι. Πού αλλού καλέ, εδώ στον Rock FM Cyprus.

You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus and of course all of your favorite rock classics. Κώστας Στόπλος πάντα στην παρέα σας τα μεσημέρια, 3 με 5 και όσο βέβαια περνάνε και οι μέρες, με τον ήλιο να βαράει, η αλήθεια είναι παιδιά, η ζέστη είναι ένα θέμα. Όμως, τα καλά, αν θέλετε τα good news, είναι ότι έχω στην παρέα μου τα δύο βιβλιοπωλεία που αγαπώ πολύ. Τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, το ένα εδώ στην Πάφο, το άλλο στη Λεμεσό. Να σας πω λοιπόν ότι κάθε μεσημέρι σας δίνουν ένα ξεχωριστό βιβλίο. Σήμερα λοιπόν για εσάς που θέλετε, όπως έχω συνηθίσει να λέω, να ράξετε στην παραλία, να κάνετε το μπάνιο σας κάτω από την ομπρέλα και να διαβάσετε και ένα καλό βιβλίο, σας έχω το Φεγγάρι από πέτρα του Μένιου Σακελαρόπουλου. Για να το κερδίσετε, για να το διεκδικήσετε βασικά, δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά. Ένα SMS, στέλνετε τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και το κάνετε text στο 1234 εδώ στον Rock FM Cyprus. Και πάμε τώρα σε κάτι το οποίο εγώ είμαι πάρα πολύ φίλος αυτής της φιλοσοφίας, είναι η φιλοσοφία της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας. Τι θέλει πει το ποιητή? Να έχεις, παιδί μου, τη δική σου μονοκατοικία και να είσαι, ας πούμε, τελείως ανεξάρτητος, για παράδειγμα, από την ΑΕΚ. Λέω εγώ τώρα έτσι. Λοιπόν, πώς γίνεται

αυτό. Καταρχήν, ένας μηχανικός κατασκεύασε, κάνει το γύρο του κόσμου αυτό βέβαια, αν και δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πρωτότυπο, ένα πλήρως αυτόνομο σπίτι με 70 βέβαια φωτοβολταϊκά, κάπως υπερβολικά πολλά για ένα σπίτι 200 τετραγωνικών. Τέλος πάντων, το εγχείρημα ξεκίνησε ως πανεπιστημιακή εργασία, εξελίχθηκε βέβαια σε ολοκληρωμένο έργο. Το άνετο μεγάλο σπίτι λειτουργεί χωρίς να εξαρτάται από το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης και βεβαίως κατάφερε να το δημιουργήσει ένας αυστριακός μηχανικός, αξιοποιώντας τι άλλο, φωτοβολταϊκά πάνελ, ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και αντλία θερμότητας. Επένδυση 70 χιλιάρικα. Αρκετά, δεν είναι λίγα, με ορίζοντα απόσβεσης περίπου 15 ετών. Βέβαια, προσέξτε εδώ, το μεγαλύτερο μέρος του έτους, το σύστημα αυτό είναι τόσο μεγάλο που παράγει πολύ περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι χρειάζεται το ίδιο το σπίτι. Η μοναδική περίοδος κατά την οποία η παραγωγή μειώνεται, βέβαια, εντάξει, okay, είναι οι μήνες του χειμώνα, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας που, όπως λέει και ο ιδιοκτήτης, χαρακτηριστικά θα μπορούσε ακόμα και να χαρίζεται. Παραδέχτηκε βέβαια ο τύπος ότι θα μπορούσε με πολύ λιγότερα πάνελ και πολύ λιγότερο κόστος το σπίτι να είναι αυτόνομο. Και μιλάμε για ένα σπίτι που λέει εδώ ότι είναι 200-250 τετραγωνικά. Δεν έχουν όλοι 250 τετραγωνικά σπίτι. Θέλω να πω, ένα μικρότερο σπίτι με πολύ μικρότερη επένδυση μπορεί πραγματικά να είναι ανεξάρτητο από το ρεύμα. Σας θυμίζω, hello, Κύπρος, ήλιος, σχεδόν όλο το χρόνο. Άρα λοιπόν αυτό θα μπορούσε να είναι ένα project το οποίο θα μπορούσε να ενισχυθεί αρκετά και στο νησί, κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Ο Κώστας Τούπλος είναι στην παρέα σας. Έχει κοντά του τις υγιεινές ζωοτροφές, κατάλληλες βεβαίως για τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας, που τις προτείνουν και οι κτηνίατροι Royal Canin. Μέχρι το ρολόι να δείξει 5. Και πάμε λιγάκι κινηματογράφο. Καταρχήν, πριν πάμε κινηματογράφο, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com και μεταξύ άλλων ωραίων πραγμάτων να διεκδικήσετε και εισιτήρια για τους αγαπημένους μου κινηματογράφους και η Cineplex. Και μιλώντας τώρα για κινηματογράφο, το έχω ξαναπεί νομίζω, ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ, ξέρετε, την φουρνιά των ηθοποιών από τα 50s, τα 40s, τα 60s, Cary Grant κτλ. Λοιπόν, είναι και ο George Clooney. Ο οποίος, παιδιά, ο Clooney δεν είναι μόνο ηθοποιός, δεν το συζητώ. Είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης και βεβαίως και παραγωγός. Και άμα τον δείτε στις συνεντεύξεις, ο τύπος, παιδιά, έχει πάρα πολύ πλάκα. Κάνει πλάκα σε όλους τους φίλους. Δηλαδή, ένας τύπος πραγματικά είναι μια, νομίζω, ξεχωριστή φυσιογνωμία. George Clooney, λοιπόν, ο οποίος τιμήθηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Βενετίας φέτος, 2026, με έναν τιμητικό χρυσό λέοντα. Αυτό που είπε, βέβαια, πάντα χιουμοριστικά, είπε: «Ωχ, λέει, πήρα, λέει, το βραβείο». Προφανώς αυτό σημαίνει μάλλον ότι γέρασα, αλλά το δέχομαι. Ο κορυφαίος στάρ, που μοιράζεται με δύο ακόμα υποψηφίους ένα σπάνιο ρεκόρ σε 6 διαφορετικές κατηγορίες Όσκαρ, καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρώτου και δεύτερου αντρικού ρόλου, πρωτότυπου και διασκευασμένου σεναρίου, τα πάντα όλα, θα τιμηθεί στο Λίντο ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός. Μια χαρά. George Clooney. We love George Clooney. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, Rush Hour εδώ στο Rock FM Cyprus. Μέχρι το ρολόι να δείξει 5, όμως έχουμε πολύ χρόνο.

0: FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
5: Explore the underwater world with Lachy Dive Center. As a five-star paddy resort, we offer all courses from beginner all the way up to professional level training. Join our dive team for daily fun dives from our fully equipped dive boats, trips to the world-famous Zenovia, or jump in the crystal clear waters and become a certified diver. For more details, contact our team on 26-322-095 or email info@lachydivecenter.com. Lachy Dive Centre, part of the Lachy Water Sports Group.
6: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
7: Morelli Events presents the UK's top tribute to 80s electro pop group, Cynthian, performing in Paphos and Limassol. You will hear hit after hit, classics by OMD, Eurythmics, Depeche Mode, Aha, Ultravox, Erasure, Pet Shop Boys and more. Gather your friends for the ultimate summer party, 5th to 12th July. Venues and tickets, visit MorelliEvents.com. That's MorelliEvents.com.
8: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary, a comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Yeverest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Yeverest.
9: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
10: Rock FM Cyprus. Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection and the hottest rock south of the North Pole.
11: Λίγο πριν το ρολόι δείξει 4, είστε πάντα συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus. Κάθε μεσημέρι είμαστε παρέα, ένα δίωρο, Rush Hour, Κώστας Σιτόπουλος, εδώ που αλλού στο ραδιόφωνο που είναι η διεθνής φωνή του νησιού φυσικά και παίζει όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Να πω hello κιόλας για έναν φίλο ο οποίος λέει ότι είναι φανατικός και μας ακούει εκεί από την πόλη Χρυσοχούς και έχει βάλει, λέει, στο μαγαζί του το ραδιόφωνο και παίζει, λέει, δυνατά. Ελπίζω να μην γκρινιάξουν οι γείτονες. Λοιπόν, επίσης να σας θυμίσω ότι, εντάξει, 6 αύριο Παρασκευή. Μετά έχουμε Σαββατοκύριακο και βεβαίως είναι πάντα ευκαιρία ξεχωριστή να δροσιστούμε, να παίξουμε, να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε και να πλατσουρίσουμε, όπως έχω συνηθίσει να λέω, στο υπέροχο Φασούρι Water Park στη Λεμεσό. Γιατί σας το λέω αυτό, διεκδικείτε πάντα ξεχωριστά εδώ από τον Rock FM Cyprus Free Double Passes. Το μόνο που έχετε να κάνετε, μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας, rockfmcyprus.com, και βέβαια δηλώνετε συμμετοχή. Μην ξεχάσετε όμως, προσοχή, να βάλετε την μαγική λέξη keyword Φασούρι Water Park για να μπορέσετε βέβαια να διεκδικήσετε από τον Rock FM Cyprus τα Free Double Passes. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ο Γιώργος με τα 60 Second Updates σε λίγο και πάλι παρέα.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning. The clock is ticking. The 60 seconds update. Powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
12: Cyprus lead the EU in air conditioning and cooling energy consumption in 2024. Predictably, southern European countries consume larger overall volumes of energy, with Italy, Spain and Greece also at the top. Figures presented to the House Legal Affairs Committee showed that only 20% of approximately 190,000 attempts to serve out-of-court traffic camera fines were successful. More than 800 pounds of peanut butter have been spread across the floor of a museum in Rotterdam in tribute to artist Wim Schippers, who died last month. The conceptual artist first created the peanut butter floor in 1969.
0: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
12: Today will be sunny and humid with highs of 33 degrees. The overnight forecast is for clear skies with lows of 22.
13: Traffic report next on Rock FM Cyprus.
12: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways, and as always, please wear your seatbelts in the car.
13: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy.
0: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
14: Hello there. Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος.
15: Hey, hey, this is Diggers.
16: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
17: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
18: Hey, it's Daryl.
19: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
20: Weekday from 7 till 10 a.m.
21: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
22: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
23: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. From 3 to 5 p.m. Monday to Friday.
13: The Rush Hour Show.
0: With Costas on Rock FM Cyprus.

0: You made the right choice. You're listening to Rock FM Cyprus, listening, of course, all of your favorite rock classics. It's 4 o'clock. Kostas Itopoulos is here with the Rush Hour. We'll be here until 5 o'clock, which means another hour, almost, to be honest. Stay tuned, please. Να πω hello και για εσάς που είσαστε πιο πολύ του online και μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Στην παρεούλα μου για άλλη μια ώρα θα έχω τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, φυσικά τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, καθώς επίσης και τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Εσείς μην πάτε πουθενά.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

κάθε μεσημέρι μαζί εδώ στον Rock FM Cyprus, σε όλη την Κύπρο βεβαίως, όλες οι αγαπημένες σας κλασικές rock επιτυχίες. Μπορείτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com και να κάνετε και check παρεπιπτόντως για τις συχνότητές μας, ποια πιθανότατα να σας εξυπηρετεί καλύτερα για να ακούτε καλύτερα το σταθμό. Εν τω μεταξύ, νομίζω θα συμφωνήσετε ότι πολλές φορές, ιδίως σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τα λοιπά, πασίγνωστες, μεγάλες, τεράστιες, ακούς, ξέρω εγώ, ότι ξαφνικά θα γίνουν, ας πούμε, πολλές απολύσεις και λες, όχ, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι πάντα έτσι. Διαβάζω εδώ κάτι το οποίο μου έκανε και λίγη εντύπωση, πρέπει να σας πω. Η Microsoft αποφάσισε να κάνει πραγματικά μαζικές περικοπές προσωπικού. Για ξεκίνημα 4.800 απολύσεις και ακόμη 1.600 αποχωρήσεις που έπονται μέσα στο χειμώνα. Οι 1.600 θέσεις που καταργούνται άμεσα, βασικά καταργηθήκανε μέχρι πριν από λίγες μέρες, προέρχονται, λέει, από θυγατρική εταιρεία, προσέξτε, τα Xbox, τα βιντεοπαιχνίδια τα οποία ανήκανε στη Microsoft. Μάλλον τα πράγματα εκεί δεν πάνε τόσο καλά, ίσως. Οι θέσεις που θα καταργηθούν δεν θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, βιάστηκε να επιβεβαιώσει η Microsoft η ίδια, λέγοντας ότι okay, θα κάνουμε πολλές απολύσεις, αλλά δεν θα γίνει λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει αυτός ο φόβος πάντα, παιδιά, της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με τις απολύσεις, ιδίως σε εταιρείες που ασχολούνται, βεβαίως, ξέρετε, με υψηλή τεχνολογία κτλ. Τι να σας πω τώρα. Να πω hello και για τους ακροατές μας που και σήμερα μας ακούτε από τη Λεμεσό, εκεί 93,7 και ακούτε τι άλλο. Rock FM Cyprus, καλό μεσημέρι, Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου.

0: nights on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
5: Hey, Σράμιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει! Τι φάση!
8: Άλλη φάση στο Φασούρι! Φασούρι Water Mania Water Park!
7: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
8: ματρέισερ,
7: καμικάζι σλάιτ,
8: wet bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
8: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Summer Sale στο Kings Avenue Mall. Οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και σας περιμένουν με μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα σας καταστήματα. Μόδα, ομορφιά, τεχνολογία και πολλά ακόμη. Στις καλύτερες τιμές του καλοκαιριού, επισκεφτείτε σήμερα το Kings Avenue Mall και ζήστε την απόλυτη εμπειρία shopping.
10: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
11: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning.

Πολύ ζέστη, μέχρι και 39 βαθμούς σήμερα σε διάφορα σημεία βεβαίως του νησιού, κυρίως παραλιακά. Εντάξει, για εσάς που είστε τυχεροί και είστε, ας πούμε, σε περιοχές προς το όμορφο Τρόοδος, δεν το συζητώ, τα πράγματα είναι πάντα πιο δροσερά. Σύν το ότι είναι και πολύ όμορφα εκεί το καλοκαίρι. Κώστας Ζητόπουλος στην παρεούλα σας κάθε μεσημέρι. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα κάτι. Δεν ξέρω αν ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που, τέλος πάντων, που και που, μια συστόση. Ξέρω το δοκιμάζετε την τύχη σας σε καμιά λοταρία ή σε κανένα λαχείο, σε κανένα λαχνό, δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ πια πολύ σπάνια, πρέπει να σας πω, όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά είναι πολύ τυχεροί. Ακόμα και αν περάσουν 15 χρόνια. Κάνει λοιπόν το γύρο του κόσμου, έχει γίνει viral εδώ και λίγες μέρες μία ξεχωριστή περίπτωση ενός Αμερικανού. Προσέξτε, κέρδισε στο λότο, αλλά κέρδισε στο λότο δύο φορές με διαφορά 15 ετών. Το απίστευτο ντεζαβού του Αμερικανού, ο οποίος έγινε πλουσιότερος πριν από λίγες μέρες κατά 1,3 εκατομμύρια δολάρια, ζει στο Ιλινόι, φαίνεται πως έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την τύχη. Ο άντρας, ο οποίος το είπε, δεν παίζω καθόλου τακτικά. Παίζει, ξέρω, 2-3 φορές το χρόνο. Παίρνει ένα λαχνό και όποτε να, δηλαδή. Δεν είναι παίκτης πραγματικός. Ο συγκεκριμένος πάντως επέλεξε να διατηρήσει βέβαια την ανωνυμία του. Κέρδισε 1,3 εκατομμύρια δολάρια στο παιχνίδι Lucky Day Lotto, το ίδιο ουσιαστικά στο οποίο είχε κερδίσει πριν από 15 χρόνια. Ο τυπάκος αγόρασε το τυχερό δελτίο εντελώς αυθόρμητα, γιατί είχε σταματήσει σε ένα πρατήριο καυσίμων για να αγοράσει ένα αναψυκτικό και να βάλει καύσιμο βέβαια στο αυτοκίνητό του. Σου λέει, δεν βαριέσαι, είδε εκεί, ξέρω εγώ, και το. Το δελτίο, δεν βαριέσαι, θα δώσουμε και 2 δολάρια. Α, έδωσε 2 δολάρια και να, αυτό είναι. Άμα έχει τύχη, διάβαινε. Άμα δεν έχει τύχη, τι κάνεις. Α, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Στην παρεούλα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Ένα εδώ στην Πάφο και ένα βεβαίως στη Λεμεσό. Καλό μεσημέρι και για εσάς που τώρα ίσως εντελώς τυχαία συντονιστήκατε στο ένα και μοναδικό ραδιόφωνο που παίζει όλα τα αγαπημένα σας ροκ κομμάτια σε όλο το νησί.

0: Πολύ ζέστη και σήμερα. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Είναι μεσημέρι 5η 9 Ιουλίου. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Να πω και hello για φίλους μας που μας ακούνε και σήμερα εκεί από το Πισούρι. Έχουμε και ακροατές που μας ακούνε εκεί στα Λεύκαρα. Έχω και ένα μήνυμα εδώ από το χωριό εκεί από το Καλοπαναγιώτη. Πρέπει να σας πω ότι, όπως έχω συνηθίσει να λέω, αξίζει να κάνει κανείς τις βόλτες του, τις εκδρομές του, σε διάφορα σημεία βέβαια στο νησί, καθότι το νησί πραγματικά παρέχει υπέροχα μέρη που μπορεί να πάει κανείς και το καλοκαίρι και δεν χρειάζεται όλα να είναι φυσικά παραλιακά. Εννοείται. Εύκολα μπορείτε να πάτε, να δροσιστείτε, γιατί τα περισσότερα χωριά έχουν βεβαίως καλύτερες θερμοκρασίες. Εύκολα μπορείτε να πάτε να δροσιστείτε και να κάνετε τη βόλτα σας. Επίσης, έχουμε και ακροατές που μας ακούνε εκεί από Όμοδος και μιας και αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο χωριό, το οποίο εμένα μου αρέσει, σας έχω πει γιατί, είναι από τα πιο όμορφα εινοχώρια της Κύπρου. Παιδιά, αν αγαπάτε το ξεχωριστό κρασί και θέλετε να πιείτε ένα κρασάκι, ρε παιδί μου, ντόπιο, διαφορετικό κτλ., είναι νομίζω το ιδανικό μέρος έτσι. Καθότι το συγκεκριμένο χωριό έχει παραδοσιακά χρόνια τώρα πάρα πολλά εινοποιεία και είναι και ένα όμορφο χωριό με πλακόστρωτα σοκάκια και είναι ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός, σας είπα γιατί. Γιατί εκεί δεν είναι η ζέστη τρελή όπως είναι παραλιακά, έτσι εννοείται. Κατά τα άλλα, με λιγάλα, τι να σας πω, στην παρεούλα μου έχω τις ζωοτροφές που είναι υγιεινές για τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας, γι' αυτό και τις προτείνουν και οι κτηνίατροι Royal Canin. Rock FM Cyprus 102.1
1: Pure Rock for Larnaca. You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Proact Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Proact Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Proact Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
4: Achilles Jewellery is situated in the heart of Cooklea and we are offering cash for scrap gold or we will exchange it for new jewellery from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26 432 048 for an appointment.
5: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26 621 058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
6: This July, Euro Skipu in Paphos brings the spirit of Munich to Cyprus. Join the HB Beer Oktoberfest experience in Euroskipu Municipality, Friday 10th, Saturday 11th and Sunday 12th July from 6 p.m. Discover more than 16 beers to taste, beer games, street food, souvenirs, live DJs and incredible live bands including Stonevale, Prospectus and E-Legal. Plus, don't miss the Rock FM Cyprus Live link on Friday from 6 till 8 p.m. HB Beer Experience, a taste of Munich in Euroskipu. Free entry, July 10, 11 and 12. Supported by Rock FM Cyprus.
7: Q-Tech World presents... Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tyrio Stadium. Confronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotel. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Sting 3.0 Live.

0: So, it's almost 5 o'clock. Thanks for listening, by the way. Stay tuned. Diggers and Alexa coming up next with The Drive Show and, of course, George with a Sports Updated. Ο Κώστας Θεόπουλος θα είναι μαζί σας σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Τι ωραία. Παρασκευές, αγαπάμε τις Παρασκευές, καθότι μετά ακολουθεί το Σαββατοκύριακο. Να πάμε και το Σαββατοκύριακο κάπου. Να κάνουμε και κάτι τις. Εντάξει, βέβαια, το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος φυσικά εργάζεται και τα Σάββατα. Συν εκείνους που μας εξυπηρετούν, παιδιά, τις Κυριακές. Έτσι, πας έξω σε ένα καφέ, σε ένα έτσι, ένα αλλιώς, ένα μαγαζί. Παιδιά, υπάρχει προσωπικό εκεί το οποίο εργάζεται και σας εξυπηρετεί. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέουλα μου. Ένα δίωρο. Rush Hour και πάλι αύριο Παρασκευή στις 3 ακριβώς. Μείνετε στονισμένοι που αλλού καλέ. Εδώ στον Rock FM Cyprus, το ραδιόφωνο που παίζει όλο το 24ωρο τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Να είστε πάντα καλά, φιλάκια πολλά.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: British wildcard Arthur Ferry made history after reaching the Wimbledon semi-finals with a win over 10th seed Flavio Cobolli. Before this week, the world number 114 had never gone beyond the second round at one of the sport's major tournaments. The 23-year-old is the first men's wildcard to reach the semis at Wimbledon since Goran Ivanisevic 25 years ago. Dutch rider Olaf Kooi won a bunch sprint after a crash in a chaotic conclusion to stage 5 of the Tour de France. The 24-year-old, who is competing at the event for the first time, held off Germany's Max Kanter, with Belgium's Tim Merlier crossing the line in third. Norway's Torstein Trauer retained the yellow jersey, leading by 28 seconds.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus 102.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved, and as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
3: Κυρίες και κύριοι, η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο Burgers, δύο Twisters, 8 Hot Wings, 8 Christmas Strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
5: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Η Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών, με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπίρας.
6: Q-Tech World presents... Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tyrio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Stink 3.0 live.
7: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show with Costas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
0: Keep listening for more music like this.

0: done. Keep your lips in my mind.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am the lucky winner.
1: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus.
5: Don't stop. Will we hear it on the radio?